0: Άρα, άρα, γίνατα τα και η κουνητατά πες ο Ιερής Πεκασέαν και σκαϊβά η ρασίμη πίε δώσει νέχτα του κουχαν κουνάβαν ενός νύ. Τσάντα, η μάνη μου κου. Α, Φρανσίς, κοιτά τα πες μην καρκούς πακά τσχάν, εμείς έρχαν κου. Άρα, και έπινε κάσαν τσάι σωτά μου, Ιερής Πεκασέαν τσιά. Τσάι, ο να πάει κους πακάν τσαχτούκου, ο Ιερή μου κουνάτα, πικουνά τσαταρικούς πακάν κου. Ñan cantope, ari bloqueope, bloqueadores, cascunaman, bloqueasjas, cascunamams, puraja, es que ni coman, ari, ni maigen, ni nanco pa mano, no canchimana, pa cabanchex, a tu coimana, pa incus pa canchex, cae Francis Quitaban.
1: ¡Conoce!